0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Τι να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

17 Αυγούστου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, ζέστη και λιακάδα προβλέπεται και για σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι στους 24. Η άρμη θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο το βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα θα αγγίζει τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα η θερμοκρασία που θα φτάσει σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού ξεκινά ένα τριήμερο επίμονης ζέστης. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα είναι ισχυροί και τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η πρόγνωση για τον καιρό του Σαββάτου είναι πως θα είναι γενικά αίθριος. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Κυριακή τώρα 9 Αυγούστου, γενικά αίθριος καιρός, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

στην πρόγνωση για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αττική και Κύθυρα, Εύβοια και Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα και Θεότιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Ετωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Ροδόπη, Εύρος. Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Κρήτη, Κάρπαθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, περιοχές της Μαγνησίας, περιοχές της Αχαΐας και περιοχές Αρκαδίας περιλαμβάνονται στην κατηγορία 3 επικινδυνότητας για πυρκαγιά.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας δήμαρχος που συνελήφθη με την ιδιότητά του ως εργολάβος. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο εργολάβος, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης εταιρείας αιωλικού πάρκου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών σε μια διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Και τα ελληνικά παράδοξα, όταν ο δήμαρχος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με το site lamianow.gr, μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και συνέχεια επεκτάθηκε. Σύμφωνα με την αυτοψία των εμπειρογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στο σημείο που εντοπίστηκε η έναρξη φωτιάς βρέθηκαν πεσμένος ξύλινος στήλος και αγωγή του δικτύου, ενώ στους μεταλλικούς κλόνους των καλωδίων καταγράφηκαν θερμικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις που σύμφωνα με την έκθεση φαίνεται να προϋπήρχαν της πυρκαγιάς. Οι πραγματογνώμονες επισημαίνουν παράλληλα ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Ιουνίου του 2026, περίπου 150 μέτρα από το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς, και είχε αποδοθεί επίσης σε βραχυκύκλωμα από επαφή ηλεκτροφόρων αγωγών. Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και έκθεση μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία κατά τη θερμογράφηση του δικτύου είχαν εντοπιστεί δύο σημεία με αυξημένες θερμοκρασίες. Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός εκτιμά ότι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ταλάντωση των αγωγών, με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή ή να πλησιάσουν σε πολύ μικρή απόσταση και να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι κατασκευαστικές ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενη πυρκαγιά στη συγκεκριμένη γραμμή δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν καλώδια ως πιστήρια και εντάχθηκαν στη τοιχογραφία, ενώ στα ευρήματα περιλαμβάνονται ίχνη ηλεκτρικού τόξου, τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών κλώνων των αγωγών.

μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του πυροσβεστικού σώματος για τον εντοπισμό των υπαιτίων που προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε περιστατικά πυρκαγιών τα οποία σημειώθηκαν σε Σκύρο και Λακωνία. Στη Σκύρο, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 63χρονης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυμπάδα. Η γυναίκα κατηγορείται για την πρόκληση φωτιάς, η οποία κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις πυρόσβεσης του νησιού για να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παράλληλα, στη Λακωνία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου για το αντίστοιχο περιστατικό πυρκαγιάς. Οι έρευνες των αρμόδιων ανακριτικών τμήματων του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζονται εντατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι φωτιές και στις δύο περιοχές. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η αιτία για την έναρξη των πυρκαγιών και στις δύο περιπτώσεις αποδίδεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας, ειδικά κατά τις περιόδους υψηλού κινδύνου.

Στην Αθήνα έφτασε αργά χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα μεταφέρθηκε από το Λονδίνο με τη συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα, σε λίγες ώρες, αναμένεται να παρουσιαστεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι αρχές αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην επίθεση, ενώ η ίδια έχει δηλώσει αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Η 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και δύο χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, κατηγορείται ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μετήχε στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο, όπως είπαμε. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Gatwick τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει για την Αθήνα και ενώ στο μεταξύ είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε αθώα για όσα της αποδίδονται και είχε πει ότι επιθυμούσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.

Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, όλη αυτή η εγγραφειοκρατία δεν βοηθάει σε τίποτα. Δηλαδή, αν όντως είχε αποφασίσει και είχε ετοιμαζόταν να πάρει το αεροπλάνο στις 13 Ιουλίου για να έρθει στην Αθήνα, θα είχε έρθει στην Αθήνα και από τη στιγμή που υπήρχε ένταλμα σύλληψής της, θα είχε συλληφθεί στην αποβίβασή της στο Ελευθέριος Βενιζέλος και θα είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και, και την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Οπότε όλο αυτό θα είχε ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί από τις 13 Ιουλίου που συνελήφθη βάσει του εντάλματος σύλληψης που ενεργοποίησε τη συνδρομή των Βρετανικών αρχών, φτάσαμε στις 7 Αυγούστου για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Λέω, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω από τη

πολιτική επικαιρότητα τώρα, η κόντρα η πολιτική για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έχει οδηγηθεί στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και είναι μια κόντρα που κυρίως τη σηκώνει το Πασόκ με τον Άδωνη Γεωργιάδη από τις δύο πλευρές. Η αξιωματική αντιπολίτευση διαστόματος του Προέδρου της Νίκου Ανδρουλάκη αρχικά προειδοποίησε πως έρχεται νέο γαλάζιο σκάνδαλο τύπου ΟΠΚΕΠΕ και τον Υπουργό Υγείας να επιμένει στο ρόλο του υπερασπιστή της κυβέρνησης. Με τον πόλεμο ανακοινώσεων και αναρτήσεων να συνεχίζεται, το Πασόκ με δήλωση του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά απαντά στους νέους ισχυρισμούς Γεωργιάδη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες, ούτε η δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από το χώρο της πολιτικής, καλώντας τον κύριο Γεωργιάδη να αφήσει την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλάς σημειώνει πως ο κύριος Γεωργιάδης κατηγορούσε την ΕΔΕΛ λέγοντας πως τα πορίσματά της είναι για τα σκουπίδια. Σήμερα μετά τα στοιχεία που προσκομίσαμε έκανε νέα κυβίστηση και αναφέρει ότι ουδέποτε αμφισβήτησα την ΕΔΕΛ. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν και ισχύουν. Για να τονίσει χαρακτηριστικά πως με λίγα λόγια μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστίες. Ο κύριος Τσουκαλάς προσθέτει για τον Υπουργό Υγείας πως στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την άποψη πως δεν υπάρχει σκάνδαλο αναφέρεται στις αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και εξηγεί τα εξής. Πρώτον, όπως όλοι γνωρίζουν, το Ελεκτικό Συνέδριο δεν διενεργεί έλεγχο σκοπιμότητας. Η δικαιοδοσία του ανώτατου αυτού δικαστηρίου περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο νομιμότητας, τυπικής και ουσιαστικής και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των δημοσίων δαπανών, των ΟΤΑ και των κρατικών φορέων. Αυτό σημαίνει ότι το Ελεκτικό Συνέδριο εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, αλλά δεν κρίνει αν μία απόφαση ή σύμβαση είναι οικονομικά συμφέρουσα, σκόπιμη ή ωφέλιμη για το δημόσιο συμφέρον. Η επιλογή αυτή ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την πολιτική ευθύνη της διοίκησης. Δεύτερον, αν δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα, γιατί εκδόθηκαν οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης. Τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ζητά από τον κύριο Γεωργιάδη να απαντήσει και σε κάτι τελευταίο, αφού έχει άποψη για το θέμα. Ποιοι θα επομισθούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνεται ότι τελικά ισχύουν κανονικά. Μήπως οι Δήμοι και οι πολίτες. Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Είχατε κοστολογήσει τα 40 εκατομμύρια για τα οποία στέλνετε το λογαριασμό σε Δήμους και πολίτες. Και καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς. Κύριε Γεωργιάδη, ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες, ούτε η δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από το χώρο της πολιτικής. Αφήστε την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Αναμένουμε απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

0: Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο μέσο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94.

Επιστροφή στον Λαρά της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα μεταφερθούμε τώρα λίγο στη Δυτική Αχαΐα να δούμε διάφορα θέματα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, ξεκινώντας προφανώς Ελλάδας, διαδικτυακά παντού.

0: με καταστροφές μέσα στον οικισμό του Φλόκα και πιθανόν θα κινδύνευαν και άνθρωποι. Με τους κατάλληλους χειρισμούς, πρώτα βέβαια από την πυροσβεστική και μετά από όλους εμάς, νομίζω ότι απεσέφθη κάτι πάρα πολύ οδυνηρό για την περιοχή. Επίπεδο εννοώ τη δύναμη ανθρώπινης ζωής ή ανθρώπινης περιουσίας. Ήτανε άμεσα τα εναέρια μέσα και πάρα πολλά, άνω των 10 εναέριων μέσα. Δεν το ξαναδεί στη ζωή μου εγώ αυτό 6,5 ώρα το πρωί να επιχειρούν. Και έτσι έσβησε η φωτιά πολύ γρήγορα. Αφήνοντας όμως πίσω, γιατί ήταν μεγάλη και καταστροφική στο δασικό πλούτο η φωτιά, αρκετά στρέμματα, αρκετές χιλιάδες στρέμματα, τα οποία έχουν, δεν θυμάμαι από τη μύχτη πλήρως ως έκταση, όμως οπτικά πραγματικά αυτή η περιοχή έχει αλλοιωθεί. Παράλληλα, γύρω στα 7 κτίσματα έχουν παρουσιάσει ζημιές, τα πιο πολλά ήταν παλαιά κτίσματα. Έχει καταγραφεί ήδη ζημιά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου του ΔΑΕΦ. Και βέβαια έχουμε σαν Δήμος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και τις ανακοινώσεις να καταγραφούν από τον ΕΛΓΑ, να δηλωθούν όλες τις ζημίες που έχουν γίνει στις καλλιέργειες ή στο ζωικό κεφάλαιο, γιατί πρέπει γρήγορα να ξεκινήσουν διαδικασίες αποζημιώσεων.
1: Ναι, τώρα μια και λέτε αποζημιώσεις, βέβαια, εγώ θα θυμίσω το εξής, γιατί οι μνήμες προφανώς πάνε και στην περσινή χρονιά που είχαμε τη μεγάλη αυτή καταστροφική πυρκαγιά ή τις πολλές εστίες και τις πολλές φωτιές εν πάση περιπτώσει, και οι άνθρωποι ακόμα περιμένουν.
0: Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη σύσκεψη που έγινε, γιατί τα έχω ξαναδεί αυτά, η εμπειρία η δική μου τουλάχιστον λέει πως είναι προδιαγραμμένο ότι θα γίνει, δηλαδή θα αργήσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό, αν θυμάστε, είχα ζητήσει ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την περιοχή, αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει για τη Θεσσαλία, έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτές οι γραφειοκρατικές πάρα πολύ δύσκολες διαδικασίες και χρονικά ατελέσφορες. Είχα πει από τότε ότι αν δεν γίνει αυτό που ζήτησα τότε, οι αποζημιώσεις θα δοθούν μετά από 3-3,5-4 χρόνια. Και δυστυχώς, επειδή δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά μου να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, κρίνεται η συνήθεια διαδικασία που θα οδηγήσει πραγματικά σε αυτό που είπατε. Είναι πολύ νωρίς ο ένας χρόνος. Περιμένετε, θα περάσουν και 2 και 3 χρόνια και ακόμα οι άνθρωποι θα περιμένουν να αποκαταστήσουν τις καλλιέργειές τους για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι εκεί στα Υπουργεία. Ότι όταν ένας δήμαρχος ζητάει κάτι συγκεκριμένο για την περιοχή του, το λέει για να μπορέσει να ζωγονηθεί από την καταστροφή που έγινε. Δεν το λέει για να ικανοποιήσει κάποια δικά του θέλω. Οι άνθρωποι που καταστράφηκαν, μικρό κλήρο είχαν. Δεν είχαν δά τίποτα τεράστιες εκτάσεις. Άρα έπρεπε οι διαδικασίες να γίνουν πολύ πιο σύντομες και γραφειοκρατικά από αυτό που ισχύει, να απαλλαχούν αυτή η γραφειοκρατία αυτή. Θα το ξαναπούμε και του χρόνου, κύριε Καρβουνιάρη, ότι ακόμα οι αποζημιώσεις να δοθούν, αλλά αυτή η διαδικασία επέλεξε το κράτος. Τι να κάνει.
1: Ναι. Και βέβαια σε αυτή προβλέπονταν και κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν και με την ενίσχυση γενικά της οικονομίας που δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα, για τον τουρισμό και τα λοιπά.
0: Πράγματα... Όχι, δεν δόθηκε ούτε καν αυτό.
1: Ναι.
0: Το είχα πει από πέρυσι, βέβαια. Για μένα τεράστια πολιτικά κίνηση. Δεν βλάφτηκαν τότε επιχειρήσεις τουριστικές έτσι ώστε να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε ενίσχυση των και να τονώσουμε τάχα τον τουρισμό. Δεν δόθηκαν ούτε αυτά, βέβαια, αυτές τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Αλλά θα προτιμούσαμε αυτά τα pass να δοθούν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη. Είχαν να αγοράσουν ζωοτροφές και δεν μπορούσαν να αγοράσουν ζωοτροφές. Είχαν να κάνουν τα πρώτα έξοδά τους και δεν μπορούσαν να κάνουν τα πρώτα έξοδά τους. Και σε μια περιοχή που παράλληλα είχε λιγίγια από την ευλογιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής όπως αποτιμούνται ένα χρόνο μετά είναι τραγικά. Και το είχα πει από τότε ότι αν το αφήσουμε στο έλεος του Θεού θα τα βρούμε μπροστά μας, το ένα φέρνει τ' άλλο. Και έτσι δένουμε και με το επόμενο θέμα που ίσως συζητήσουμε τη βραδιά εμπορίου.
1: Ακριβώς, εσείς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε με ίδια μέσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό τα αύριο έχετε τη βραδιά εμπορίου, έτσι δεν είναι, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να το κάνουμε πιο ελαφρύ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις και το όλο αυτό το χρόνο που μεσολάβησε έχουν προβλήματα, γιατί όταν δεν έχει χρήματα, αγροτική περιοχή είναι, έτσι το έχω πει κατά επανάληψη, όταν δεν έχει χρήματα το νοικοκυριό δεν μπορεί να πάει και να κάνει περιτά

0: σε εισαγωγικά έξοδα για την για ρούχα, για άλλα πράγματα που σε συνηθισμένο είναι ο καθένας από εμάς να ψωνίζει ακόμα και σε ορταστικές περιόδους, κάνει περιστολή των εξόδων. Έχει πληγεί λοιπόν η αγορά πάρα πολύ. Ζητάμε και από το στη συνεργασία με το επιμελητήριο αλλά και άλλους φορείς να υπάρχει ενίσχυση και κίνητρα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μία από αυτές τις ενέργειες που αυτοβούλως συναποφασίσαμε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, το κάναμε και πέρσι, πέτυχε, το κάνουμε και φέτος και χρειάζεται ακόμα πιο πολύ να πετύχει, γιατί έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα. Θα γίνει η βραδιά εμπορίου από τις 7 αύριο το απόγευμα έως πολύ αργά το βράδυ. Θα υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για τα καταστήματά μας, για τους πελάτες που θα έρθουν να ψωνίσουν. Θα υπάρχουν και πολλά δώρα τα οποία θα δοθούν. Παράλληλα θα έχει ζωντανεύσει το κέντρο της Κάτω Αχαΐας, έχοντας πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εφτάνονται και τη γιορτινή ατμόσφαιρα ο καθένας από εμάς που θέλει να κάνει τη βόλτα του. Θα αποτελέσει λοιπόν ένα σημείο, ένα πόλο αναφορά στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας αύριο. Θα έχουμε τον ΣΕΔΙΠ, τους εθελοντές μας πυροσβέστες, να κάνουν και επιδείξεις και ενημερώσεις σε σχέση με τις κρίσιμες ώρες πρώτες της πυρόδευσης, αλλά και το τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς προληπτικά. Θα είναι δηλαδή ένα πολυθεματικό πάρκο, ας το πω έτσι, το κέντρο της Αχαΐας, όπου θα μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει το περίπατό του, να ψωνίσει τα καταστήματα, να περάσει όμορφα αρκετές ώρες και θα κορυφωθεί η βραδιά με μια συναυλία που θα δοθεί και νομίζω θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα και από την Πάτρα, τη γειτονική μας Πάτρα, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν την Αχαγιά οι κάτοικοι της, να έρθουν, να κάνουν τη βόλτα τους. Έχουμε πολύ ωραία καταστήματα να διπνήσουν μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω αύξησε το κόσμο το Σάββατο βράδυ να το περάσουν αρκετοί στη Δυτική Αχαΐα και δει την πόλη της Κάτω Αχαΐα.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Τώρα, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να μου πείτε και τι γίνεται, γιατί η Δυτική Αχαΐα, όσον αφορά το νομό, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ ωραίες παραλίες και είναι έτσι για όλους μας, για όσους δεν μένουμε στη Δυτική Αχαΐα, εν πάση περιπτώσει, για εσάς είναι πολύ πιο εύκολο, μια πολύ κοντινή απόδραση. Οι παραλίες είναι καλές φέτος, έχουν πάρει επιστοποίηση, τι ακριβώς γίνεται?
0: Φέτος κάναμε ένα ειδικό πρόγραμμα στα Δήμους, προκειμένου από πολύ νωρίς να βελτιώσουμε την κατάσταση στις παραλίες μας. Οι θάλασσές μας πιστοποιημένα και με συνεχείς μετρήσεις είναι πεντακάθαρες. Έχουμε το βιολογικό μας να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι κάθε φορά, γιατί το έχω ζητήσει εγώ ίδιος, οι μετρήσεις να είναι συνεχείς. Οι θάλασσές μας λοιπόν είναι πεντακάθαρες. Οι αμμουδιές μας έχουν διαμορφωθεί από πολύ νωρίς, από το Μάη, έτσι ώστε να είναι πολύ φιλόξενες, πεντακάθαρες, και πολλά καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται έχουν συνεισφέρει και αυτά σε αυτό. Έχουν εξασφαλιστεί οι δίωποι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε απαλλαγή από τα πολλά πότα, τους θάμνους που εμπόδιζαν άλλες φορές τις διελεύσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πραγματικά όλο αυτό το πρώτο διάστημα μέχρι τώρα να έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και να ανεβαίνει βέβαια και το επίπεδο εξυπηρέτησης σιγά σιγά όλων των καταστημάτων και των καντινών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, γιατί πολύ απλά πιστεύουμε σε αυτό και έχουμε κάνει και συνεννοήσεις με όλους τους καταστηματάρχες και τους καντινιέριδες. Έχουμε δώσει σαν Δήμος ό,τι απαιτείται, τη συνεισφορά μας, χημικές τουαλέτες, αποδυτήρια. Είναι όλα πάρα πολύ καλά στην περιοχή, πάρα πολύ όμορφα. Διευκολύνει και ο δρόμος πάρα πολύ τώρα σε σχέση με το αστικό κέντρο της Πάτρας να έρθει οποιοσδήποτε θέλει να απολαύσει τις θάλασσές μας. Ένα τέταρτο πια είναι από την Πάτρα.
1: Ναι, αρκεί να κόψεις νωρίτερα και να μην πας από τα διόδια, έτσι.
0: Αυτό ναι, θυμάστε πόσα χρόνια το λέγαμε, ναι. Κύριε Καρβουνιά.
1: Ναι, το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια βέβαια τώρα να γίνει ο νεοημικόμβος λίγο πριν την κάτω Αχαΐα. Οπότε θα διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αλλά μέχρι τότε και τώρα, όπως είπατε και εσείς, έστω και να μην χρησιμοποιήσει ποιότητα, είναι μια χαρά οι δρόμοι και μπορεί να τους να φτάσει κάποιος και να περάσει.
1: Καλά, και από κάτω, όσοι χρησιμοποιούν την διαδρομή της νέας εθνικής, κόβουν στη βιομηχανική. Αλλά ακόμα και την παλιά εθνική να χρησιμοποιήσει, είναι ένας γραφικός δρόμος που πλέον δεν έχει και τόση πολύ κίνηση πια.
0: Βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια και σας λέω. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα. Φέρνουμε και τα καλύτερα σχόλια, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Και βέβαια οι ξενοδοχειακές μονάδες μας είναι υπερπλήρηστοι αυτό το διάστημα και παρέχουμε, όπως είπα, υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στα φαγητά μας, σε οτιδήποτε χρειάζεται ένας επισκέπτης λουόμενος να περάσει καλά τις ώρες που θέλει να ξεκουραστεί και ο ίδιος. Οπότε όλο τον Αύγουστο σας περιμένουμε εδώ. Αλλά και το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, προφανώς και ο Σεπτέμβριο ζεστός θα είναι από ό,τι φαίνεται. Όλα τα παραλιακά καταστήματα λειτουργούν κανονικά φέτος. Δεν ξέρω γιατί κάποια νομίζω μου είπαν δεν είχαν ανοίξει. Έχουν ανοίξει τώρα όλα.
0: Όλα. Όσα ήταν να ανοίξουν που λέμε άνοιξαν. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και το βασικότερο είναι ότι έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδό τους. Δηλαδή και σαν καταστήματα και καντήρες είναι καταπληκτικές. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δείτε, παντού. Και επειδή η περιοχή μας έχει ένα καλό, όταν ανάλογα με τον αέρα που φυσάει, έχει αντίστοιχα
1: πολλές επιλογές
0: που είναι απάνεμες. Ναι. Ακριβώς. Αντίστοιχα με τον κάθε αέρα έχει γειτονικές παραλίες που είναι απάνεμες, οπότε έχουμε επιλογές.
1: Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε λοιπόν καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ, καλή σας μέρα.
0: Και προσοχή στις φωτιές γιατί είναι μπροστά μας. Εγώ θέλω να επισημάνω πάρα πολύ το κίνδυνο που έχουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει ο κάθε πολίτης να είναι υποψιασμένος. Η συμπεριφορά του πρώτα απέναντι στη φύση να είναι προσεκτικός. Και βέβαια όταν βλέπει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση να μην διστάζει να το αναφέρει στην αστυνομία και την περιοριστική υπηρεσία.
1: Εσείς έχετε τώρα, μιας και το αναφέρατε, είχα σκοπό να κλείσω αλλά δεν το κάνω, έχετε και ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών στην περιοχή σας, η οποία και στην περιοχή συνεισφέρει και πάει και όπου αλλού χρειάζεται. Και πραγματικά έτσι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά η εθελοντική αυτή ομάδα.
0: Που όπως σας είπα και πριν, αύριο θα κάνει και μια επίδειξη και μια ενημέρωση τις ώρες της βραδιάς εμπορίου στο κοινό που θέλει να παρακολουθήσει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος ως συμπεριφορά και τι πρέπει να κάνει τις πρώτες στιγμές όταν έχουμε πυρκαγιά προς ένα συμπεριφερθεί. Μαζί με τη δική μας πολιτική προστασία και μαζί με, όλους τους πολίτες Δυτικής Αχαΐας έχουμε το νου μας, μην μας βρουν τα χειρότερα, γιατί η φωτιά, ξέρετε, εάν ξεφύγει στην αρχή, πολύ δύσκολα θα σταματήσει. Και αν τύχει να είναι πολλές φωτιές μαζεμένες στη γύρω περιοχή, δεν μπορούν να πετάξουν πολλά φυτικά μέσα. Και αυτό, να ξέρετε, οδηγεί στην μεγάλη καταστροφή. Γιατί πέρυσι, όταν ζητήσαμε φυτικά μέσα στην έναρξη της φωτιάς, δυστυχώς δεν μπορούσαν να τα παράσχουν. Θα είχε σβήσει η φωτιά, θα γινόταν αυτή η μεγάλη καταστροφή. Είχαμε σε γειτονικούς νομούς άλλες φωτιές και μοιράστηκαν οι δυνάμεις. Δεν έγινε και σωστή αξιολόγηση και έτσι έγιναν οι καταστροφές. Ας προσέχουμε λοιπόν στην αρχή. Η αρχή είναι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να παρέμβουμε εφόσον ενημερωθούμε για να σβήσουμε τις φωτιές.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής.

Χάρη σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή, πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις.
1: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο Ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροκτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
0: Καιρός.
1: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

τελικά αφού εκαήκαμαν, τώρα αυτό το οποίο εγώ περιμένω έτσι να γίνει και να μου θυμηθείτε ότι θα γίνει, θα ξαναβγούν οι πυροσβέστες σε διαδηλώσεις. Τώρα το πότε, το πώς και το πού θα το μάθουμε. Πάντως εκεί κοντά στο Μαξίμου θα τριγυρίσουν και πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε το ίδιο έργο, δηλαδή ξύλο, φωνές και μετά συγγνώμες και μετά παλαμάκια και μετά πάλι φωτιές. I went away just a couple of days, but now I'm back. Τελικά ο Μητσοτάκης είναι πανούργος, αυτό να το θυμάστε, και έπιασε την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά στον ύπνο. Και μιλάω για όλη την αντιπολίτευση, μιλάω και για τα κόμματα τα οποία θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, όπως η Ελλάς, όπως το Πασόκ. Το Πασόκ είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν επιτρεπόταν να γίνει αυτό που έγινε. Ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος, ο οποίος δεν έβγαλε άχνα τόσο καιρό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα, φίλες και φίλοι. Από το πρωί ακούω στα κανάλια, στα πρωινάδικα δηλαδή που έχουν πρωινή ενημέρωση, ότι είχαμε τους Τούρκους στο Αιγαίο, ότι είχαμε μπλοκές, ότι είχαμε F-16 οπλισμένα από την πλευρά τους, και φυσικά εμείς έπρεπε να πάμε να τα αναχαιτήσουμε και αυτό κάναμε. Όμως αυτό το συνέδεαν ότι έχουν νεύρα, λέει, οι Τούρκοι, διότι υπογράψαμε με τη γαλλική εταιρεία αυτή τη Meridiam, υπογράψαμε αυτό το μεγάλο έργο για το ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει Ελλάδα-Κύπρο, και φυσικά ήταν αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην Κάσο, θυμάστε το Κάσο, το Κάζο της Κάσου. Μας έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι έχουν γίνει εργασίες και ότι έχει τελειώσει, γι' αυτό φύγαμε από εκεί, έτσι μας έλεγε. Λοιπόν, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Υποτίθεται λοιπόν τώρα ότι τώρα θα αρχίσει και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όχι γιατί οι Τούρκοι τσαντίστηκαν. Αυτά είναι είναι αστιάκια, φίλες και φίλοι. Μην ακούτε τους διαφόρους λαλίστατους ημιμαθείς. Υπάρχει άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή η εταιρεία με την οποία ήρθε ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη περιχαρείς και υπερήφανοι να υπογράφουν και να παρίστανται, γιατί παρίστανται, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Λοιπόν, εξυπηρετεί, κάνει δουλειές, τεράστιες δουλειές στην Τουρκία, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν άμεση επαφή με τον Ερντογάν. Η Meridiam είναι, πώς να το πω, είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν. Έχει πάρει όλη την υγεία της Τουρκίας, 6.500 νοσοκομεία, τα έχει υπό την σκέπη της. Δεν κάνει δηλαδή μόνο δουλειές ενέργειας, κάνει και άλλες δουλειές η εταιρεία αυτή, με πάρα πολλά, πώς να το πω, παρακλάδια. Έχουμε λοιπόν το εξής. Εδώ έχουμε διάφορους λεονταρισμούς, διάφορα σανά τα οποία ρίχνουν στον κόσμο, ότι δεν δεχόμαστε απειλές ή εκβιασμούς, ότι η κυβέρνηση δεν ρωτάει κανέναν, ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε στο Αιγαίο. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση άνοιξε την πρώτη πόρτα, το πρώτο παράθυρο, αν θέλετε, συγκυριαρχίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία ετοιμάζεται να βγάλει πλέον στην αγορά το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας και εμείς ασχολιόμαστε, οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν ούτε έξω από την πόρτα τους, έτσι στα νησιά θα πρέπει να παίρνουν άδεια από τις τουρκικές αρχές, σε άλλη περίπτωση, εάν όλα αυτά που λέω δεν ισχύουν, έτσι, τότε όποιο αλλιευτικό τουρκικό μπαίνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα να ψαρέψει, γιατί έχουν φτάσει μέχρι τα Κύθυρα, γιατί έχουν φτάσει μέχρι την Αίγινα και πάει λέγοντας, μέχρι τον Πόρο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όποιο αλλιευτικό ξαναμπεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αφήστε το άλοθη των διεθνών υδάτων. Αυτά είναι για διαφόρους τύπους οι οποίοι κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλουν τρεις καρέκλες για να πλώσουν το κορμί τους. Όποιος λοιπόν το περάσει αυτό θα πρέπει να συλλαμβάνεται.
Άρα λοιπόν θα πρέπει η ελληνική ακτοφυλακή, το λιμεναρχείο, να αρχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, διότι αυτή είναι η δουλειά τους. Θα μου πείτε, σου φταίει το λιμεναρχείο όταν ο λιμενάρχης ή ο της ακτοφυλακής ή δεν ξέρω τι άλλο λιμενικών αρχών παίρνει εντολές από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή από το ΙΕΘΑ και του λέει κάνε πίσω, δεν θα κάνεις τίποτα. Όχι, δεν μου φταίει αυτό. Λέω τώρα εγώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει επιτέλους να κάνουν μια φορά τη δουλειά τους, για να δούμε ρε παιδί μου τι θα κάτσει. Έτσι από περιέργεια, να κάνουμε μια φορά τη δουλειά μας σωστά και χαλάλι δηλαδή. Τι άλλο να πω? Και χαλάλι. Πότε κάναμε τη δουλειά μας σωστά στο Αιγαίο? Όταν έτυχε να την κάνουμε, οι Τούρκοι το βάλαν στα πόδια. Όταν έτυχε, λέω. Έτσι. Έχει σημασία η φράση μου και η λέξη αυτή. Όταν έτυχε. Τώρα λοιπόν έχουμε επανέλθει στο ίδιο παραμύθι, ότι στο τέλος θα είμαστε μόνοι μας. Μα αυτά τα ξέρουμε, φίλες και φίλοι. Δεν χρειάζεται να μας τα λένε οι ατσίδες στα πρωινά δικά των καναλιών, που νομίζουν ότι κάνουν και ενημέρωση. Στην ουσία γίνονται δημόσιες σχέσεις μεταξύ των λόμπι και των λομπιστών, να το πω έτσι. Εντάξει, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε λοιπόν business με τον Ερντογάν που κάνουν οι Γάλλοι, αυτοί δηλαδή που υπέγραψαν ότι θα περάσουν το καλώδιο, και εγώ είμαι περίεργη πώς η Meridiem θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της. Ποιον κοροϊδεύουνε, ποιον, δηλαδή, με συγχωρείτε. Πουλάνε για άλλη μια φορά φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο, και αυτό που με θυμώνει ακόμα περισσότερο είναι γιατί δεν έχει βγει αντιπολίτευση στα κάγκελα. Αυτό είναι ανησυχητικό για μένα και είναι, τι να σας πω, απογοητευτικό. Δεν αισθάνομαι πλέον καμία οργή μετά τα 35 χρόνια δουλειάς που έχω κάνει σε αυτή τη δουλειά, στη δημοσιογραφία. Τα έχω δει όλα σχεδόν. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Ένα μόνο δεν έχω δει, την απόλυτη απαξία της εθνικής μας υπόστασης. Αν το δω και αυτό, έχω τελειώσει. Έτσι, σαν άνθρωπος, σαν δημοσιογράφος, γιατί πλέον θα πρέπει να βγω εγώ στα κάγκελα, και όταν λέω εγώ εννοώ κι άλλοι σαν και εμένα, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, και το συζητούσα και με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι φτιάχνουν και έχουν την ευθύνη πρωτοσέλιδων κτλ. Σας πληροφορώ ότι οι άνθρωποι είναι σε δεινή θέση, διότι κινδυνεύουν πολλές φορές να τους πούνε προδότες, να τους πούνε ότι κάνουν κακό και στη χώρα τους. Λοιπόν, έχουν κρύψει λοιπόν όλη την ιστορία. Πολιτικά η αντιπολίτευση πάει για τα μπάνια του λαού. Αντί να πάει ο λαός για μπάνια, πάει η αντιπολίτευση για τα μπάνια του λαού. Δεν ξέρω ποια μπάνια του λαού εννοούνε. Εγώ ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος, αν έχει τίποτα εξοχικά εδώ κοντά, πάει, τα ανοίγει, κάθεται εκεί, βάζει και τα παιδιά του, αν έχει παιδιά καλύτερα, για να πηγαίνουν για μπάνιο τουλάχιστον, να μην ξοδεύει στήρια, να μην ξοδεύει βενζίνες. Έτσι δηλαδή γίνεται μια απόσβεση κατά κάποιον τρόπο. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα εκατομμυριούχους. Έτσι, οι εκατομμυριούχοι δεν ακάτσουνε ούτε στην Πάτρα, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Μύχωνο. Οι πραγματικοί εκατομμυριούχοι. Πραγματικοί εκατομμυριούχοι θα ράξουνε στο γιο του, στα κότερα, έξω από την Ιθάκη, έξω από την Κεφαλονιά, κατά εκεί μεριά. Έτσι. Και θα ράξουνε με τις παρέες τους, τα φαγητά τους. Δηλαδή θα φτιάξουνε το μικρό τους χωριό πάνω στη θάλασσα. Και από εκεί πάνε και οι άλλοι. Έτσι πάει, φίλες και φίλε. Δεν θα ανακατευτούνε με την πλέμπα, δηλαδή με μας. Εντάξει. Για να είμαστε σοβαροί και να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έχει αποσιωπηθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν εδώ, να σας θυμίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό του καλωδίου, να σας θυμίσω ότι οι έρευνες, οι βυθομετρικές έρευνες πάγωσαν τον Ιούλιο του 2024 μετά από παράνομη παρέμβαση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Εκεί που το βάλαμε στα πόδια, να το λέμε για να το θυμόμαστε. Δεν το λέω από κακία, το λέω για να το θυμόμαστε αυτό. Αυτό όμως που, ποιος κυβερνούσε τότε? Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Μην μας λένε για προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει. Και μην γυρίζουν στο 19. Να πάμε στο 21. Να πάμε στο 20. Να πάμε στο 22. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Τι θα γίνει με την περίπτωσή τους? Λοιπόν, αυτό όμως που αποσιωπάτε τεχνή εντός και θυμηθείτε το, είναι ότι ο Σωτήρας, τον οποίον παραδόθηκε το στρατηγικότερο ενεργειακό έργο της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή η Meridiem, είναι ο ίδιος επενδυτής που συμμετέχει ενεργά στο κεντρικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του τουρκικού κράτους. Έτσι, διατηρώντας από το 14 θεσμικό ρόλο Συμβούλου Διοίκησης μέσω της κοινοπραξίας ΕΜΑΡ για δεκάδες έργα της Άγκυρας. Μια απλή αναζήτηση βεβαίως στα εταιρικά μητρώα και τα χαρτοφυλάκια της Meridiem αποκαλύπτει ότι η γαλλική εταιρεία δεν πραγματοποιεί περιστασιακές κινήσεις στη γείτονα, αλλά έχει στήσει μια πραγματική επενδυτική αυτοκρατορία με μόνιμη βάση και γραφεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου βεβαίως είναι με όνομα, τηλέφωνο και διεύθυνση. Εντάξει, φίλες και φίλοι, ο γαλλικός όμιλος λοιπόν αυτός αποτελεί το βασικότερο ξένο πυλώνα στο γιγάντιο πρόγραμμα ΣΔΙΤ Υγείας του Σουλτάνου, ελέγχοντας, όπως σας είπα και νωρίτερα, πάνω από 6.300 νοσοκομιακές κλίνες με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτούς τους κυρίους μας έφερε εδώ ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Μητσοτάκης για να αντικαταστήσουν την εξωτερική πολιτική της χώρας, μάλλον για να αφήσουν ήσυχο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές χωρίς νταραβέρια με τους Τούρκους. Είναι ντροπή. Είναι πάνω από ντροπή. Πραγματικά. Μακάρι να γίνει το έργο. Εγώ δεν αντιλέγω ίσα ίσα. Αλλά εδώ πρέπει να έχεις καλύψει τα νότα σου. Δεν είναι δυνατόν η γαλλική κολοσσή ή οποιοδήποτε κολοσσή και η αμερικανική κολοσσή να μπαίνουν, να γίνονται οι ενδιάμεσοι επειδή εσύ φοβάσαι τους Τούρκους. Τώρα από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι εθνοπατέρες οι οποίοι θα στελεχώσουν τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τρέμει το κόμμα Σαμαρά, κάτι απόστρατη στρατηγή τους οποίους φέρνει, οι οποίοι είναι γνωστοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί άνθρωποι, αλλά είναι γνωστοί, και τους φέρνει για να πλαισιώσει τα ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία, για να συγκρατήσει τη διαρροή προς Βελόπουλο και φυσικά το κύμα που θα φύγει προς Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει αυτό, έτσι. Να δω τι θα πούν όλοι αυτοί προεκλογικά. Να δω τι θα λένε όλοι αυτοί όταν θα κανονίζει Meridiem με την Τουρκία τι θα γίνει στο Αιγαίο. Σας είπα, έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να καταλαβαίνετε και να μπορείτε τουλάχιστον, και αν δεν γνωρίζετε, τουλάχιστον να μπορείτε να μυριστείτε τη λαμογιά. Δεν υπάρχει χειρότερο καθεστώς από αυτό. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει ως ενήλικες, έτσι, γιατί εμείς είμαστε μικρά παιδάκια, ως ενήλικες στη Χούντα, και μου λέγανε ότι δεν, ούτε τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Έτσι. Πάμε λοιπόν για μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Είναι πάντα η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα και είστε πάντα εδώ στο ράδιο Γάμα στους 94 Μεγάλη Κλουστά FM. Τι να σας πω τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσω απάλι για το Μητσοτάκη. Του έχω κάνει αρκετή διαφήμιση, του κάνουμε διαφήμιση κάθε μέρα. Θα μου πεις, είναι διαφήμιση αυτό ή είναι δυσφήμιση? Όχι, δυσφήμιση δεν είναι. Απλώς χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία λέει. Και δεν υπήρχε μεγαλύτερο θέμα χτες, μεγαλύτερη επιτομή του θράσους δηλαδή ενός πολιτικού αρχηγού, ενός πρωθυπουργού, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έλεγε, να μας λέει και να μας κάνει, πώς το λένε, να βγάζει λογίδρια ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Έτσι. Και μιλάει ο πρωθυπουργός, ο οποίος στη θητεία του στήθηκε και γιγαντώθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πλειάδα στελεχών της κοινοβουλευτικής του ομάδας να έχουν μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Και έρχεται να μας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης για κυκλώματα. Το φραπέ τον έχει δει τελευταία? Ξέρω εγώ, το Τζίτζι, πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Τον Περιού ο Λόγος, το Χασάπι. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, πώς γινότανε και κερδίζανε εκατομμύρια δηλαδή στο λότο, στο προπό, δεν ξέρω πού τα κερδίζανε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε μια φορά δηλαδή, έτσι, έτσι για αλλαγή? Θα μου πεις, δεν είσαι με το Μητσοτάκη, αλλιώς θα ήξερες πώς να κερδίζεις. Μάλιστα, πολύ ωραία, θαυμάσια. Να σας πω κάτι, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, κοροϊδεύανε χτες τους αγρότες. Εχτές κοροϊδεύανε πάλι τους αγρότες. Θα τους βρούνε μπροστά τους. Πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός θα τα καταφέρει. Πιστεύουν ότι θα έχει ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Δεν θα έχει ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Αλλά το κακό δεν είναι ότι δεν θα έχει αυτός ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Το κακό είναι ότι δεν θα έχει ο κόσμος ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Και το πρόβλημα είναι επίσης ότι ο κόσμος έχει παρατήσει πλέον τα αυτοκίνητα και αρχίζει σιγά σιγά να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετηθεί με οικονομικούς όρους και να μην πληρώνει πάνω από 2 ευρώ τη βενζίνη, η οποία δεν προβλέπεται να πέσει άμεσα, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα στην περιοχή του κόλπου είναι αμφιλεγόμενα. Μην ακούτε τι λέει ο Τραμπ ή ο καθένας ή οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει εκλογές και αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει και τη φαγωμάρα μέσα στο Λευκό Οίκο για το ποιος θα τον διαδεχτεί. Ο ίδιος προτείνει, λένε, δεν ξέρω, προτείνει το J.D. Vance, αλλά οι σκληροπυρηνικοί θέλουν το Χέτσκαχ, δηλαδή αυτόν ο οποίος είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτός ο πώς να το πω, κομψευόμενος Αμερικανός, ο οποίος βγαίνει και μας κάνει κηρύγματα πατριωτισμού και κηρύγματα μίσους και θα τους φάμε, θα τους σκίσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι τέτοιες ιδέες δηλαδή, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα πλέον όταν έχεις χάσει. Οι Αμερικανοί χάσανε στην περιοχή του κόλπου και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, να το αποδεχτούν, να το μετρήσουν και να το διορθώσουν. Έτσι, δεν μπορεί να κερδίζεις πάντα, κάποια στιγμή θα έρθει να χάσεις. Για λάθος χειρισμούς, γιατί ήταν οι άλλοι καλύτεροι από σένα, για χίλιους δυο λόγους. Αν δεν χάσεις, πώς θα μάθεις? Πώς θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή ένα παιχνίδι? Αλλά εδώ δεν πρόκειται για παιχνίδι. Εδώ πρόκειται για χιλιάδες νεκρούς, για ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και πολλά παιδιά στο Ιράν, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Στο βάθος βέβαια όλων είναι το Ισραήλ, το οποίο έχει πολλά ακόμα να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά πολλά ακόμα να συζητήσει και με την Τουρκία. Έτσι, γιατί θα δούμε τώρα εκλογές και στο Ισραήλ, θα δούμε ποιος θα πάρει αμπάριζα και εκεί, διότι κάποιοι λένε ότι αν φύγει ο Νετανιάχου από την ηγεσία, ανεξάρτητα από το πολιτικό μέλλον ή όχι, αν έχει ή δεν έχει ο κύριος Νετανιάχου, ο ότι οι επόμενοι θα αρχίσουν να κάνουν συνομιλίες με την Τουρκία. Το Ισραήλ δεν έγινε αυτό που είναι μόνο και μόνο γιατί κατέκτησε το στρατιωτικό τομέα, φίλες και φίλοι. Καμία χώρα στην περιοχή μας, εξαιρουμένης της χώρας μας, δεν έχει μείνει χωρίς εξωτερική πολιτική ισχυρή που να αγκαλιάζει, που να δουλεύει για τα συμφέροντά της. Μόνο στη δική μας χώρα όλοι δουλεύουν για τα δικά τους συμφέροντα, εκτός από τις χώρες μας, εκτός από της Ελλάδας. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, το 90%, το 80%, εντάξει, πάρτε από τους απλούς νεοδημοκράτες, δηλαδή τη βάση, τη λεγόμενη του κόμματος. Τι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ασχολήθηκαν ποτέ με το κοινωνικό καλό? Τι τους μάθανε? Τους μάθανε να κοιτάνε το εγώ τους, την τσεπούλα τους, κύριε Παντελίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν κοιτάξανε ποτέ το διπλανό σπίτι, παρά μόνο αν είχαν συμφέρον. Αν είχαν συμφέρον, ναι. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι τόσο λίγες, τόσο λίγες, πιστέψτε με. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και σε μεγαλύτερο επίπεδο, και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο κράτους. Πλέον φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα λέμε «ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Ελπίζω να μην γίνει ποτέ πραγματικότητα αυτό, και εσωτερικά και εξωτερικά. Θα δούμε όμως, έχουμε άλλωστε χρόνο να τα δούμε αυτά, μέχρι τουλάχιστον να γιορτάσουμε τη Μεγαλόχαρη, η οποία είναι η μόνη ελπίδα για όλους τελικά, και για αυτούς που πιστεύουν και για αυτούς που δεν πιστεύουν. Και έχω το λόγο μου που το λέω αυτό, γιατί κάπου μέσα μας υπάρχει ένα μικρό καντήλι, το οποίο έχει να κάνει με την ψυχή του ανθρώπου. Και μυαλό να μην έχεις, ψυχή πρέπει να έχεις. Αν δεν έχεις και από αυτό, τότε είσαι ζόμπι. Δεν συζητάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Ας πάμε όμως σε διαφημίσεις, και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. 2610-390.000. Σας περιμένουμε.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Έτωλο Ακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον αέρα. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις κατσαρίδες, επειδή το είχαμε βάλει και στα δελτία μας και επειδή πολλοί φίλοι μας είχαν πάρει τηλέφωνο και στη φωνή του πολίτη μας είχαν πει και για τις μειοκτονίες και για τα τροχτικά κτλ. Εμείς κάναμε ένα μικρό ρεπορτάζ και πήραμε και τηλέφωνο κάποιους δημοτικούς παράγοντες υπεύθυνους για αυτό το πράγμα και μας είπαν το εξής, ότι δύο είναι οι κύριες αιτίες για τις κατσαρίδες που έχουν πλημμυρίσει την πόλη. Είναι ότι γίνονται έργα συνεχώς, σκάβεται η Πάτρα παντού, ο ένας λόγος, και ο δεύτερος λόγος είναι η άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στην πόλη. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατσαρίδες ψάχνουν να βρούνε άλλες φωλιές, γιατί σκάβοντας βγήκαν όλες στον αφρό. Αποτέλεσμα, φυσικά εμείς επιμείναμε στις απεντομώσεις ότι χρειάζονται ακριβώς για αυτό το λόγο περισσότερες απεντομώσεις από το Δήμο. Ελπίζουμε να γίνουνε και να ησυχάσει ο κόσμος και δεν μπορείς να πιεις καφέ πια. Δηλαδή δεν μπορεί να κάτσεις σε μια πλατεία, έτσι. Έχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να το πούμε. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Για πάνω απ' όλα. Αφού η Πάτρα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο.
0: Ναι.
1: Τον ίδιο δρόμο το σκάβουν αυτές οι εταιρείες συμφερόντων 10 φορές το χρόνο.
0: Όχι, εδώ έχει μπλοκάρει το κέντρο επάνω στην Καραϊσκάκη. Παπαφλέσσα νομίζω και Καραϊσκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Περνάει ο αγωγός αερίου. Ο αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει σκαλώσει.
1: Έχουμε και αυτό τώρα που σκάβουν όλο το δρόμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει σκαλώσει εκεί πέρα και δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουν βρει κάτι από κάτω το οποίο δεν μπορούν να το σπάσουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Χάλια, άσε αυτή η κανακάρη. Άμα την περάσει με μηχανά, είσαι σε ναρκοπαίδιο.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Κινδυνεύει να πέσει 10 φορές.
0: Κοίταξε, εάν πα στο Δήμο Αθηναίων να κυκλοφορήσει, έλα να μου πει. Από εκεί και πέρα. Όχι, μισό λεπτό, περίμενε. Δηλαδή. Για να είμαστε λίγο στα ίσα μας, δηλαδή. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Γιατί πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο για να κυκλοφορείς με στην Πάτρα,
1: που θα μου πεις. Όχι αυτοκίνητο, με μηχανάκι σου λόγω.
0: Ναι, εντάξει, άλλο το μηχανάκι. Εδώ οι περισσότεροι κυκλοφορούν με αυτοκίνητα, κύριε.
1: Όλη η κίνηση στην Κανακάρη, υπάρχει κάποιο δίκαιο. Υπάρχει, έχει πέσει όλη η κίνηση. Αλλά είναι πολύ, σου λέω, πολύ χαλασμένος ο δρόμος της Κανακάρη. Δεν ξέρω. Η κυκλοφορήση είναι πολύ χαλιά.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω και πώς το λένε τη δουλειά, ας πούμε, των συνεργείων.
1: Όσο που είπες.
0: Ούτε να κυκλοφορώ με στη ζέστη, ας πούμε, για να δω αν έχει λακκούβες. Καταλάβατε.
1: Όσο που είπες για τον Τζίτζι και τον Χασάπη, ξέχασε την κυρία με την Πόρσε που
0: πήγαινε.
1: Ναι,
0: με συγχωρείτε.
1: Βόσκαγε τα πρόβατα με την Πόρσε.
0: Ναι.
1: Κάθε μήνα κέρδισε και ένα εκατομμύριο στο κίνο.
0: Ακριβώς. Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πώς γίνεται να πούμε όλοι εμείς που δεν έχουμε πάρει παραπάνω από ένα εκατοστάρι. Δηλαδή, πώς γίνεται να κερδίσουν εκατομμύρια.
1: Από 5 ευρώ έχει εκατοστάρικο. Δηλαδή, το είχαν κάνει ο Πεκεπέ, όπως έχει βγάλει κάποιος μια επιθεώρηση, ο Πεκεμπλε. Μπλε καφενείο.
0: Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Να είμαστε καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και πάντοτε αυτή η ώρα, αυτός ο χρόνος είναι δικό σας, είναι για να σας ακούσουμε. Θέλω να πω κάτι, μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος στο 26 10 390 000. Θέλω να πω κάτι κι εγώ σαν πολίτης, έτσι. Βλέπω, ακούω, μας έχουν πάρει εδώ και συμπολίτες μας. Παραπονούνται ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει οικόπεδα, δικά του οικόπεδα, και ότι τέλος πάντων ο περισσότερος κόσμος έχει κάνει το καθήκον του. Τα βλέπουμε κιόλας, ιδιωτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί, δεν έχουν πρόβλημα, που σημαίνει ότι έχουν πληρώσει. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό όμως το οποίο δεν σκέπτεται ο καθένας είναι το εξής. Δεν κάνει χάρη σε κανένα να καθαρίσει την περιουσία του. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν κάνει χάρη. Είναι υποχρέωση. Σε μια κοινωνία πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ναι, έχουμε δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Δυστυχώς, Τα τελευταία χρόνια το βάρος πέφτει όλο στα δικαιώματα. Ποτέ στις υποχρεώσεις. Τις υποχρεώσεις έχουν τα κορόιδα, όχι οι ξύπνοι. Οι υπόλοιποι έχουν τα δικαιώματα. Και σας πω εγώ περιοχές όπου ακόμα είναι με δέντρα, είναι με έτσι, είναι άκοπα κτλ. Και εγώ ξέρω περιοχές. Υπάρχει περιοχή πάνω στο Ζαβλάνι, κεντρική, που είναι οικιστική περιοχή. Και εκεί που είναι τα δεντράκια και τα λοιπά και θέλουν κούρεμα και θέλουν φτιάξιμο και μόστρα, ξέρετε τι είναι γύρω γύρω? Σκουπίδια. Πλαστικά, μεταλλικά, αλουμίνια. Ποιος τα πετάει αυτά εκεί? Ο Δήμος? Δεν μπορούν να πάνε να τα βάλουν σε έναν κάδο. Σε έναν κάδο ανακύκλωση να τα σηκώσουν όλα οι γείτονες, να μην τα πετάνε. Να μην τα πετάνε. Φωνή του πολίτη. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Με συγχωρείτε που σας κράτησα λιγάκι στον αέρα, αλλά έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Έχω να πω εδώ και μια εβδομάδα,
0: ναι,
2: πίσω από το ιερό του Αγίου Παύλου επί της Παναχαϊκού, ναι, είναι κομμένα κλαδιά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν περνάνε ποτέ να τα δούνε ή αυτοί που μαζεύουν.
0: Πρέπει
2: τα
0: να ειδοποιήσουν. Όχι, αυτοί που έχουν. Όχι, δεν τους λένε. Όχι, δεν τους λένε. Γιατί εγώ βλέπω τους κάδους έχουν καθαρίσει κάδι πίσω από τον Άγιο Παύλο. Γιατί είναι περιοχή μου και εμένα εκεί. Περνάω, περνάω.
2: Δείτε, είναι κοντά μια εβδομάδα αυτά.
0: Όχι,
2: τα
0: πρέπει να πάρουν, όχι, πρέπει να πάρουν το Δήμο. Υπάρχει ειδική, υπάρχει ειδική υπηρεσία.
2: Για να τα μαζέψουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάνε με φορτηγά και τα μαζεύουν.
2: Ωραία. Είχα πάρει πολλές μέρες πριν και είχα καταλάβει.
0: Υπάρχει ειδική υπηρεσία.
2: Για να τα μαζέψουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάνε με φορτηγά και τα μαζεύουν.
2: Ωραία. Είχα πάρει πολλές μέρες πριν

0: εκδοντέ, καταλάβατε.
1: Είναι φροντίδα άλλων, δεν θα εκτεθείτε εσείς.
0: Όχι,
1: για φροντίδα,
0: όχι, αλλά,
1: και θέματα
0: αλλά
1: άλλων.
0: Η απάντηση που θέλω να δώσω σε εσάς είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είναι αυτή καθαρή. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: αν αύριο βγει κάποιος και πει δεν το είπα εγώ αυτό, κατάλαβα, ή δεν το είπα αυτό, ναι, εγώ επειδή δεν είμαι σε αυτό το στυλ, εγώ θέλω αυτό το οποίο θα μου πούνε να είναι αυτό και όχι άλλο.
1: Περιμένουμε λοιπόν να μας,
0: κάντε λίγο υπομονή,
1: να μας απαντήσουν.
0: Θα μας απαντήσουν.
1: Καλά, έχουμε κάνει υπομονή τόσα χρόνια τώρα.
0: Θα μας απαντήσουν, αγαπητοί μου.
1: Θα μας απαντήσουν.
0: Θα μας απαντήσουν, μην ανησυχείτε.
1: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε πάντα στον αστερισμό της φωνής του πολίτη, στον αέρα της φωνής του πολίτη. Τηλεφωνήστε στο 2610 390.000. Όλα μπορούμε να τα ακούσουμε από σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ακούμε συχνά πλέον παραβιάσεις πολύ συχνές από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δεν ανησυχεί κανένας από την κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Ο λαλίστατος κύριος Τρένδιος που είναι, δεν ακούγεται καθόλου.
0: Ξέρω εγώ. Πώς έχει πάει διακοπές, ξέρω εγώ. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, πού οδηγείται αυτή η
0: κατάσταση? Κανείς ζέστη, κύριε. Έχουμε πυρκαγιές, έχουμε τέτοια πράγματα τώρα.
1: Κάτι
0: η επικαιρότητα είναι αλλού. Ακούστε τι συμβαίνει.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι πολύ σοβαρό για τη χώρα μας. Για την πολίτευση δεν μιλάει καθόλου.
0: Τα αφού τους πιάσανε στον ύπνο.
1: Συνέχεια παραβιάζεις.
0: Τους πιάσανε στον ύπνο με το καλώδιο, κύριε. Τα ανέλησα όλα από την αρχή της εκπομπής μου.
1: Σας άκουσα καλό καλώδιο.
0: Μα εκεί είναι το θέμα, ότι αρχίζει η συγκυριαρχία. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε.
1: Μέσω τρίτων.
0: Ναι.
1: Άκουσα τον κύριο Ναϊφαντή το πρωί, ο οποίος είναι και αυτός ανήσυχος. Τι συμβαίνει και δεν μιλάνε?
0: Ναι, δεν μιλάει κανένας.
1: Πώς το λένε? Υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών? Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ρόλο παίζουν οι κύριοι αυτοί?
0: Θα ρωτήσουμε τους εφοπλιστές. Οι οποίοι. Στο για το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό δεν δούλεψε ο κύριος Γιάννη Πετρέτης.
1: Ναι. Και ενώ η χώρα κινδυνεύει να χάσει κάποια νησιά ή και ένα άλλο χώρο. Και δεν έχει τίποτα. Δεν μιλάει κανένας.
0: Όχι, τίποτα, κύριε.
1: Σαν να είναι συμφωνημένα όλα.
0: Εγώ είπα ένα πράγμα. Απλό. Απλό και σύντομο. Εάν πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, θα πρέπει όποιο ψαράδικο, τούργικο μπαίνει μέσα,
1: να
0: παραβιάζει, θα πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν κατάλαβα, εγώ άμα πάω με ψαράδικο απέναντι στα παράλια δεν θα με συλλάβουνε. Δεν θα με συλλάβουνε, δεν θα έχουν δίκιο.
1: Εδώ κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Είτε έχουν δώσει το μισό Αιγαίο και έχουν κανονίσει και τα νησιά, ή και δεν μιλάνε.
0: 7 χρόνια, κύριε, 7 χρόνια, αγαπητέ μου κύριε. Τι νομίζετε ότι κάνουνε? Παίζουνε πεντόβολα?
1: Κάτι τέτοιο συμβαίνει.
0: Παίζουνε πεντόβολα? Όχι.
1: Πολύ ανήσυχος για τη χώρα μου.
0: Όλοι θα πρέπει να γίνουμε ανήσυχοι, αγαπητέ μου. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να είναι κάποιοι ανήσυχοι και οι άλλοι να ξαπλώνουνε στη Μύκονο. Με συγχωρείτε.
1: Όπως το λέτε, με 2-3 καλά.
0: Με συγχωρείτε. Αγαπητέ μου, συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι ακραίος άνθρωπος. Το ξέρετε αν με παρακολουθείτε.
1: Βέβαια σας παρακολουθώ.
0: Απλώς θέλω να είμαι ακριβής. Ακριβής.
1: Και αντικειμενική, συγγνώμη.
0: Βεβαίως. Όσο μπορώ να είμαι αντικειμενική. Έτσι, γιατί η υποκειμενικότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ δεν μιλάμε για αντικειμενικές καταστάσεις, μιλάμε για εθνικές καταστάσεις.
1: Όπως το λέτε.
0: Και ένα εθνικό θέμα δεν είναι οι πυρκαγιές. Δεν είναι ότι κάει και τόσος κόσμος. Δεν είναι ότι είχαμε 5 νεκρούς σε 3 μέρες. Δεν είναι όλα αυτά, τότε τι είναι? Πείτε μου.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είναι τυχαία. Ή σκόφιμα γίνονται για να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, φίλε.
1: Τι συμβαίνει?
0: Δεν είναι μόνο. Δυστυχώς, και θα φανούν όλα αυτά αργότερα. Δυστυχώς. Δεν θέλουν να έχουμε αναπνοή ο μέσος κόσμος. Σκεφτείτε ότι αυτές οι περιοχές που καήκανε δεν είναι περιοχές εκατομμυριούχων. Όταν στο Πόρτο Γερμενό είχε εξαφανιστεί, ήταν

0: ένας παράδεισος. 150 σπίτια καμένα και άλλα 50, 60, δεν μπορείς, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν, θέλουν να φτιαχτούν, θέλουν λεφτά. Ποιος θα δώσει αυτά τα λεφτά? Κοροϊδεύει τον κόσμο όπως κοροϊδεύει τους αγρότες.
1: Δυστυχώς θα δώσει ο κόσμος, θα μείνει στον δρόμο. Και είναι, λυπάμαι
0: δεν
1: που
0: θα
1: το
0: μείνει
1: λέω,
0: στο δρόμο, αλλά δεν θα μείνει εκεί που είχε προγραμματίσει τη ζωή του. Στο όπως δρόμο δεν θα μείνει. Εντάξει, θα τους δώσει τα χρήματα για τα νίκια και τα λοιπά, αλλά να πάει ο άλλος να μένει στο ενίκιο. Ξέρω
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί
0: και μεγάλοι άνθρωποι,
1: μεγάλη
0: και ηλικιωμένοι και ενήλικες, αλλά και τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, οι άλλοι, μέναν εκεί. Μιλάμε για κόσμο που έμενε εκεί. Και ήταν κόσμος της μεσαίας τάξης.
1: Καταλαβαίνω, κυρία Τιμαρά, το καταλαβαίνω και το γνωρίζω αυτό. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή ο Γερμανός.
0: Θαύμα, θαύμα. Μα όλη η Ελλάδα, λοιπόν, μα όποιος έχει
1: περάσει.
0: Μα και έκανε
1: 200 σπίτια. Αυτός ο κόσμος στον δρόμο, δεν είναι.
0: Δεν είναι οικογένειες αυτές. Βάλτε από 4 άτομα η μικρότερη, ας πούμε, κατά μέσον όρο. Είναι αμέσως 500 άτομα.
1: Όπως τα λέτε. Μα δεν καίγονται μόνο τα σπίτια, καίγονται και τα υπάρχοντα, υπάρχουν τα πράγματά τους.
0: Ακούστε,
1: φίλε
0: μου, κοιτάξτε, μας έχουν φάει ζαλί στο μυαλό του κόσμου ότι προηγείται η ανθρώπινη ζωή, μάλιστα. Να το δεχτώ και να το πω. Ποια ανθρώπινη ζωή όμως? Ποιος την καθορίζει την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής? Όταν έχει καεί το σύμπαν γύρω σου και το σπίτι σου έχει μείνει αλόβητο, θα πάει να μείνεις εκεί, να αναπνέεις τι? Τι να αναπνέεις το πρωί που θα ξυπνάς? Να είσαι με την μπουκάλα οξυγόνου?
1: Να αναπνέεις δηλητήριο.
0: Δηλητήριο, μα είναι τοξικό όλο το περιβάλλον αυτή τη στιγμή.
1: Όπως το λέτε, δεν είναι κάτι σε άνθρωπος.
0: Δηλαδή έχουν παραμυθιάσει τον κόσμο από όλες τις πάντες, κύριε.
1: Όπως το λέτε, σας ακούω, τα λέτε πολύ σωστά και με αυτό τρόπο.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ.
1: Πάντως η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική. Μία με τις φωτιές.
0: Ναι, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Μία με το εθνικό θέμα που είναι άκρως επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι σταθεί, τι θα συμβεί με τη γαλάζια πατρίδα και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Θα βγουν τώρα οι Τούρκοι με το νομοσχέδιο και θα βγαίνει ο καθένας και θα λέει: εγώ έχω τον νόμο στα χέρια μου.
1: Θα βγουν οι Τούρκοι και θα πάρουν. Ξέρετε τι θα γίνει?
0: Έχει να γίνει μήλος.
1: Μήλος θα γίνει, θα πάρουν ό,τι θέλουν και εμείς μετά θα πάμε και συμφωνίες.
0: Θα αρχίσει το μπραφ, κύριε, στο Αιγαίο και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Εάν δεν αντιδράσουμε, τελείωσε το πανηγύρι, τελείωσε. Καταλαβατε? Εάν δεν αντιδράσουμε, τελείωσε. Να πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη, να τους δώσει ψωμί να φάνε αύριο. Καταλάβατε?
1: Μην το συζητάτε. Είναι για λύπηση η κατάσταση.
0: Εγώ τι να σας πω, για λύπηση βλέπω μόνο ορισμένους από εμάς, συμπολίτες, οι οποίοι δεν λένε να αλλάξουν νοοτροπία και σκέψη. Και τρόπο ζωής, αγαπητέ μου.
1: Μας ταΐζουν σαν μας έχουν.
0: Και εμείς τον τρώμε, δηλαδή με συγχωρείτε τώρα. Ποιος, εκείνος φταίει που σε ταΐζει ή εσύ που τον τρως? Ενώ έχεις να φας και κάτι άλλο. Το μυαλό γιατί στο έδωσε ο Θεός, δηλαδή?
1: Τον τρώει βεβαίως, δεν έχει μυαλό και δεν καταλαβαίνει. Δυστυχώς.
0: Τέλος πάντων, ελπίζω να μαθαίνουμε γρήγορα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, θα έχουμε και εμείς θα καλέσω και τον πρέσβη οπωσδήποτε, τον κύριο Φαντή.
1: Θα οπωσδήποτε, γιατί η κατάσταση
0: θα τον φέρω, αλλά κοιτάξτε,
1: δεν πάμε καθόλου καλά σαν χώρα.
0: Θα τον φέρω, είπαμε έτσι να ξεκουραστούμε λίγο τώρα το καλοκαίρι, γιατί εντάξει και εμείς δεν έχουμε.
1: Αυτός έχει βαθιά γνώση.
0: Όχι, έχει γνώση, έχει απόλυτη γνώση.
1: Έχει υπηρετήσει και μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών που ήταν και σαν πρέσβης, έχει πάρα πολλές γνώσεις. Και μπορεί να βοηθήσει με αυτά που λέει.
0: Να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Εγώ άλλωστε.
1: Και βλέπει και μαθαίνει και βλέπει και πολύ μακριά. Και βλέπει και τη σαπίλα που υπάρχει.
0: Εντάξει, έχει πληροφόρηση εκ των έσω, είναι διαφορετική.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Και εσείς να είστε καλά, αγαπητέ μου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας να τα πούμε στον αέρα, να ακούσω τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, να τις ακούσουμε όλοι, να σκεφτούμε κι εμείς τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σαν άνθρωποι, τι μπορούμε. Ακούω σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, όλα εδώ είναι. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν μόνο τα δικαιώματα σε μια πολιτεία, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Πρώτα είναι οι υποχρεώσεις και μετά τα δικαιώματα. Πρώτα κάνεις τη δουλειά σου σωστά και μετά έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τα αρέστα. Έτσι πάει. 2610 390 000 είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε να καλέσετε, έχουμε ακόμα χρόνο. μέχρι να κλείσει η εκπομπή μας.

0: φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Κυρία Τσιμάρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Επειδή το είπατε αρκετές φορές περί υποχρεώσεων.
0: Ναι, λέω, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και δικαιώματα. Αλλά προηγούνται υποχρεώσεις.
1: Για όλα αυτά, κυρία Τσιμάρα. Πόσες υποχρεώσεις έχουμε εκπληρώσει από τότε που δημιουργήθηκε το. Το ελληνικό έθνος μετά το 1974.
0: Τι να σας πω τώρα, εγώ εντάξει.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Τσιμάρα. Σας παρακαλώ πολύ, θα σας μαλώσω αυτή τη στιγμή γιατί μου δίνετε το δικαίωμα. Όταν εκτιθέμεθα δημόσια, μην έχετε ως σημαία περί υποχρεώσεων του ελληνικού λαού ή του κάθε ανθρώπου ο οποίος βιάζεται και εκβιάζεται καθημερινά από την πείνα και από τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει οι τρίτοι οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη. Έχουν υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό έθνος γιατί πληρώνεται, κυρία Τσιμάρα.
0: Ωραία, εντάξει, να τις εκπληρώνουν, αυτό λέω.
1: Δεν έχει μόνο υποχρεώσει ο λαός για να αποκτήσει τα δικαιώματά του.
0: Όχι, μα δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι ο κόσμος έχει και δικαιώματα. Δεν μπορεί.
1: Υποχρεώσεις έχουν αυτοί απέναντι στο ελληνικό έθνος και στον ελληνικό λαό γιατί είναι καλοπληρωμένοι.
0: Σωστό, συμφωνούμε.
1: Εντάξει, ωραία,
0: συμφωνούμε.
1: Οπότε να το τεκμηριώνετε για να το καταλαβαίνουμε. Γιατί
0: συμφωνούμε απολύτως. Αλλά έχουμε και εμείς όμως μια υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας.
1: Πρώτα αυτοί οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα κατοίκοντά τους με βάση το Σύνταγμα.
0: Και επειδή δεν τα εκτελούν, εμείς τι κάνουμε? Τους ξαναψηφίζουμε.
1: Ναι. Έχουμε το δικαίωμα να σηκωθούμε όρθιοι, όχι κάτω τα κεφάλια.
0: Άμπραβο, άμπραβο λοιπόν. Είδατε αυτό. Αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Φωνή του πολίτη, λέγεται παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγκριωμένος ο κύριος προηγούμενος, αλλά και με τα δίκια του.
0: Εντάξει, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν είπα εγώ το
1: αντίθετο. Όλοι έτσι έπρεπε να είμαστε και όχι τώρα, κύριε Ατσμάρα.
0: Χρόνια έπρεπε τώρα. Άμασταν, χρόνια.
1: Έπρεπε να ήμασταν. Εγώ που ήμουν και πιο πιτσιρικάς, όταν μπήκαμε στο ευρώ, ήμουν φαντάρος.
0: Ναι.
1: Με το που μπήκαμε στο ευρώ και έπιασα την πρώτη μου δουλειά το 2002, τι είδα αυτόματα, τριπλασιαστήκανε.
0: Τα έξοδα.
1: Όλα τα έξοδα μέσα σε μια νύχτα και έτσι. Ο μισθός μειώθηκε.
0: Και ο μισθός μειώθηκε, βεβαίως.
1: Από το 2002 έπρεπε ήδη να είχαμε ξεσηκωθεί.
0: Ποιος ξεσηκώθηκε, φίλε? Παραπηγαίνανε στα χρηματιστήρια μετά. Το θυμάσαι?
1: Το 2026.
0: Ναι. Έτσι.
1: Για να πούμε επανάσταση.
0: Αυτό εννοούσα εγώ υποχρέωση. Ο άνθρωπος που βγήκε πριν, ο φίλος μας, είχε δίκιο. Είχε δίκιο βουνό,
1: βέβαια,
0: που λέμε. Αλλά και εγώ είχα δίκιο βουνό όταν είπα ότι και εμείς έχουμε υποχρέωση.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας και στην αξιοπρέπειά μας.
1: Έχουν κάνει τον κόσμο να μην ψηφίσει, να μην πιστεύει.
0: Γιατί?
1: Πλέον,
0: γιατί του έχουν μάθει ότι έχει μόνο δικαιώματα. Δεν έχεις μόνο δικαιώματα.
1: Γι' αυτό και το 80% της αποχής και με 20% άλλος κάνει ό,τι θέλει.
0: Και πάμε λοιπόν, και έχουμε τις κοροϊδίες στο Αιγαίο, έχουμε τις business με τον Ερντογάν κατευθείαν μέσω Γάλλων και πάει λέγοντας και κοροϊδεύουν το σύμπαν.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε, αγαπητέ μου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και εγώ δεν θα παρεξηγήσω ποτέ κανέναν άνθρωπο που θα πάρει τηλέφωνο και θα μου πει θα σε μαλώσω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Έτσι.
1: Μα και εμείς απλώς.
0: Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Η δουλειά μου είναι να βρίσκω πράγματα, να τα λέω στον κόσμο και να λέω πράγματα τα οποία γίνονται στην πραγματικότητα. Όχι παραμύθι. Όχι παραμύθι.
1: Απλά δυστυχώς τραβάμε όλο αυτό το κανάλι, ο απλός ο πολίτης ο οποίος δεν μπορεί πλέον να πεθέσει.
0: Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που δεν τραβάει ζώρι.
1: Θέλετε, κύριε, να παίρνω 9 εκατοστάρικα μισθό. Πολύ ωραία. Μειώστε μου τους φόρους.
0: Μπράβο, να μπορώ να αντέξω.
1: Ναι, μη μου δώσετε αύξηση. Μειώστε μου τους φόρους.
0: Έστω.
1: Πηγαίνετε την βενζίνη στο 1 ευρώ. Κάποτε είχε η βενζίνη 65 λεπτά. Εγώ θυμάμαι έβαζα 5 ευρώ και έφτανε μέχρι τη μέση. Με 9 εκατοστάρικα τώρα θα ήσουν βασιλιάς.
0: Βέβαια. Βέβαια, θα μπορούσες να ζήσεις και να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου.
1: Και τώρα με
0: αξιοπρεπώς δηλαδή εννοώ.
1: Και τώρα με τις φόρες που έχουμε είναι σαν να παίρνεις μισθό Βουλγαρίας.
0: Ωραία, και έχεις το Μητσοτάκη και το επιτελείο του και σου λέει χαμήλωσα τους φόρους. Έχεις το Μητσοτάκη και σου λέει έχουν πέσει τιμές. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιες τιμές έχουν πέσει. Δηλαδή πώς πέσανε οι τιμές όταν έχει φτάσει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ το κιλό ας πούμε και πας τώρα και σου λέει 13. Δεν πέσανε τιμές, φίλε. Είναι ψηλά, γιατί κανονικά έπρεπε να είναι 7,5.
1: Και αυτό μια θέλω να παράκληση πω στους οδηγούς, γιατί και εγώ οδηγός είμαι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μην τρέχετε.
0: Ειδικά
1: στα στενά και εκεί στα Βραχνέικα, στο Μονοδέντρι.
0: Εκεί
1: το Σάββατο και το βράδυ που έχει κόσμο. Σας παρακαλώ, όποιοι πάνε για.
0: Εντάξει, παράκια,
1: να διασκεδάσουν και τέτοια. Μην τρέχετε.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, αλλά εγώ σήμερα θα σας τη φέρω και θα κλείσω, θα ολοκληρώσω την εκπομπή ένα λεπτό νωρίτερα. Οπότε δεν θα πάρει κανένας στις 10 ακριβώς. Είναι και 59 και 40 δευτερόλεπτα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη της Μέρα. Τον ήχο ρυθμίζει όπως κάθε μέρα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είμαστε πάντα και είστε πάντα συντονισμένοι με το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στο FM. Να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά γίνονται, πολλά λέγονται και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα τελικά από όλα όσα σας λένε. Μέχρι να έρθει η Δευτέρα το πρωί που θα τα πούμε πάλι μαζί και εκεί να ακούσετε αυτά που πρέπει να ξέρετε. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο, το ξαναλέω. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
0: Καιρός.
1: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσηλιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
9: FM.

Timothy Eugene Ishimoto.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ραδιογάμα από τη Φωνή του Πολίτη ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμόμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τούρνας. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μη οκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Ράδιο Γάμα

0: μετάδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Είναι η Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
12: Το λέμε ζωή, και που μας χαρίζεται άπαξ. Πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους καφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
14: Κι αν έχετε ζήσει...
13: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
15: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κυλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
0: Εγώ άλλο και πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
1: Ακούστε με, και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ. Ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
0: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
1: Λοιπόν, έχουμε Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, τι γίνεται, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά, 240 εκατομμύρια περίπου, γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
1: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το ακούσετε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι από πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες ας πούμε και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά, ακόμα και με το νερό. Θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχεία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχεία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
1: φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώμη εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, όχι στο δημόσιο δίκαιο.
0: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε, 24%.
1: Πριν φτάσουν φόρους όμως, πριν φτάσουν φόρους, ναι, θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
0: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά?
1: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
0: Ναι.
1: 22% θα είναι. Ναι.
0: 22%. Εγώ σας λέω 25, να το κάνουμε στρόγγυλο τώρα για να μας γίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε αυτό το 75%, εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Και τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
1: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των, ναι, αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
1: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκκλείσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίησης μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη. Η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό. Αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
0: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1.200.000.000 από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
1: 200 εκατομμύρια το...
0: 1.200.000.000.
1: Αυτό λέω, 200 το χρόνο.
0: 200 το χρόνο, ναι.
1: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό το λίγο. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Πρέπει να δούμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες, το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
1: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση, ποιοι είναι από πίσω.
0: Εγώ έχω την απάντηση.
1: Για πείτε αυτό.
0: Εγώ έχω την απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα Κυλικεία.
1: Για τα Κυλικεία.
0: Μπράβο. Και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα Κυλικεία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
1: Με φωτογραφικότητα το διαγωνισμό.
0: Μπράβο, είχε κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με ένα συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας, και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
1: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα, δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σαρέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σύστημα, ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμοί σαν το δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία, στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι, στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Α, το νερό που πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα δοθεί, θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν, και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
0: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει για κτέρνα που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από την κτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
1: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο, το 10% υπέρνα και το υπόλοιπο το έχουν οι ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
0: Δεν έχει το 10% υπέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
1: Δεν είχα μείνει στο 10.
0: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8 που είχαν.
1: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Mm. Δηλαδή, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα, το 60% που έχουμε σήμερα έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Σωστά το λέω. Όχι, 30%.
0: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
1: Όχι, το υπερταμείο έχει. Δεν πας περιπτώσει. Έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση του Μητσοτάξη ιδιώτες.
0: Ακούστε με λίγο, γιατί το έχω αναλύσει και επειδή θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΕΙΔΑΠ ΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, Το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τερνά, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές του, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό, 9,7. Νομίζω Τζον Πάουλσον τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η ΓΕΚ Τέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει, 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η ΓΕΚ Τέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή, και να παίζουν μπάλα με την τιμή και κατά πόσο θα ακριβίνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα, αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34%, όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση, και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό αντιδρούμε, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να πει την άποψή της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι κάνει τώρα? Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει, γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Πάση περιπτώσει. Έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού, επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ, άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΕΙΔΑΠ στο όνομα της ληψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η ληψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει? Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμέως που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
0: Το δίκτυο.
1: Το δίκτυο.
0: Μπράβο, το δίκτυο. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές? Υπάρχουν σε κάθε δήμο, υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο, το άφησαν να σαπίσει, δεν αλλάξαν τους σωλήνες. Και το άφησαν και εμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί.
1: Αφαίρεση στον αλάτωνο από το θαλασσινό ή φάλθμι λιονερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις τις αφήνουν να καταστραφούνε.
2: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
1: Μα βέβαια!
2: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
1: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
2: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι τα δικά μας.
1: Μα βέβαια.
2: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Εν πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
1: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
2: Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσετε.
1: Ποιο?
2: Γιατί δεν πάει κανείς στο φυλακή? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
1: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Μπορώ να σας το εξηγήσω, άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
2: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι συμμετέχουν στην ελληνασία, δεν πάει φυλακή ποτέ?
1: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
2: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό? Πώς η πλειοψηφία του κόσμου? Δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
1: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί
2: η ευθύνη σας είναι αυτό. Δεν έχει λογική.
1: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου, και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας καλός ή κακός βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε, και ξέρω από τη στατιστική, και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή ομοιροί ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα, και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος, και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνοι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ, ξέρετε, δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ασμό Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι, Έχει περάσει. Έχει αλλάξει δημοψήφισμα. Έχει φέρει capital control. Δεν έκανε αυτά που είπε. Όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι ο Καραμαλής, είτε είναι ο Παπανδρέου, είτε είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν οι ηγέτες, την εξουσία. Και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
2: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε, γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άραζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
1: Ναι.
2: Τι να πω. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει. Ξέρετε, πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία, γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο σώμα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό, αλλά πώς μπορείς να έχεις, αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook, πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
1: Ναι, και ξέρετε...
2: Δηλαδή, η χώρα μας δεν πτώχευσε μόνη της.
1: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω. Ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους? Γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα. Χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πού θα φτάσει όλο αυτό? Θα μείνει τίποτα? Όχι, θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
2: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουμε έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, με βγάζω πέρσι, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση, γιατί είναι η επόμενη πτώση της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με φυτεία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με σιτία κάνουμε στους ξένους και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτις κακών, πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας, είναι μονόδρομος η κατάσταση, δηλαδή ξέρετε ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη με αποδείξεις ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες? Έχετε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα με τις μπαταρίες από τις ενέργειες?
1: Βέβαια, και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε εκεί και το αγοράζουμε. Τι με τις τριγωνικές αυτές?
2: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω, για να σωθούμε, να μην είναι, λέει, η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα, που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοίς κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουνε, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες, δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους, ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήτανε, τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα, και έχει γίνει θέμα σήμερα, τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή? Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
1: Είδα.
2: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
1: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει. Και τον είπανε, δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν?

0: Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι η αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Και σας ρωτάω, το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
1: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε, ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι είναι, έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά. Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνουν τόσο σφαίρια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουνε το μήνα, βάζουνε στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300 χιλιάδες την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
0: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά, δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ο ποινικός κώδικας στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στη Λάρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουν?
0: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
1: Υπάρχει βίντεο.
0: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
1: Ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε ποιο είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται? Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενέβη? Γιατί ο αυτός που έπρεπε να παρέμβει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση, και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξανε ένα ωραίο δάνειο. Πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα, ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
0: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά, δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλα, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού έχει ξαναυπάρξει αυτό? Αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς πουθενά να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά? Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
1: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο χαρτζηλί και ο παππούς στην εγγονή του,
0: έτσι, έτσι.
1: Και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά, η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που υπέτει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές

0: βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι του τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και, και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο, δεν είναι καταστάσεις.
1: Ο Παπαντονίου ήταν με τη γιαγιά.
0: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε. Κάποιος έπαιρνε.
1: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate όμως. Ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
0: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζηλίκι. Δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
1: Βέβαια.
0: Και όμως θα φορολογηθεί.
1: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά κύριε Φλώρα και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες, 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου εμπιστεύτη, τι μου είπε χθες εμπιστευτικά κύριε Φλωρά, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες. Και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
0: Έχει εξέλιξη αυτό που λέτε που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια. Στην
0: περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
1: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
0: Ναι. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσαν.
1: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη σας διακόπτω, είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα και είναι παράνομο που κόβει δέντρα και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από χίλιες υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος αυτός που έστησε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη, ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης. Καταλάβετε, λέω, δηλαδή ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές. Ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
0: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
1: Εμα βέβαια.
0: Γιατί δεν συλλαμβάνονται.
1: Εμα βέβαια.
0: Γιατί συλλαμβάνονται.
1: Γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρετε αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης κύριε Φλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
0: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
1: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει μεγάλος η κυβέρνηση.
0: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, Αλλά τα δύσκολα εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Δυστυχώς. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
0: Για τους νέους να επαναστατήσουν. Να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν, να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε, υγεία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Ειδήσεις.
3: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μη οκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γίγαντα.
14: Συγκλονιστικά.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
16: Να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
19: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Γεια σου, κύριε Γόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο, το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
1: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα, θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γόρη, για να εκρύψει.
2: Radio Gamma 94 FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Λέπια βράδια.
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
1: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν, Γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γόρη μου, αλλά έχουμε... Κάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραούλι, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει η πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν, ας πούμε, για μια, ας πούμε, κάτι πιστεύω εγώ. Αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουν. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουν τον κόσμο τόσο, εφόσον δεν μιλάει κανένας, θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία, και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν, και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει τον καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους συλλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει, που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό, μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουνε, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθανε πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι, λέει, το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και μια μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχαν.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λέει, να μην περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: Βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουνε άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Θα δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεπούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός
1: μοναχική ζωής σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς, να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί αλήθεια, άνθρωποι αλήθεια, να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα στήλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να το τα αφήνει. Δεν ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόρη.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία, και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστεί.
0: Δεν είναι ορθόδοξος λοιπόν.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι τα μπέλη είναι δικό τους και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.
1: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΠΚΠ και μέσα στο Άγιον Όρος.
0: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουν τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη που έλεγε η μάνα μου.
1: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
0: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
1: Ρε τι ζούμε.
0: Που τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήταν οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω, τι να πω.
1: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Ακριβώς.
1: Παναγία. Για το χρήμα.
0: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
1: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Τι να τα κάνεις έτσι παιδί μου, με τέτοια χρήματα. Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
1: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές από όσο γνωρίζω έχουν σταθεί απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
0: Όλες.
1: Σχεδόν όλες οι μονές λέω στέκονται απέναντί σας.
0: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια, εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
1: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
0: Εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρουαρή, δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως τα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
1: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
0: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο ή θα πάρεις αυτό ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
1: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
0: Κοροϊδεύουν και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις. Γιατί λέει μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
1: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις γέροντα και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πως το λένε. Ετοιμάζουν εμβόλια πάλι.
1: Έχουνε σχέδια λοιπόν, έχουνε νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης ξέρετε τι άλλο.
0: Σχέδιο.
1: Γέροντα.
0: Το 1935 Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι: όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
1: Πολύ σωστό, Γέροντα Μεθόδιε. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
0: Να φάμε χώμα, να φάμε τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
1: Έχουνε κάνει...
0: Φάμε τα πάντα. Όχι.
1: Έχουνε κάνει μια συμφωνία, Γέροντα, και φέρουνε τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
0: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη. Όπου και αν είναι. Όπου, από όπου και αν είναι.
1: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορεύσουν και τον Παξέ, πάνε να απαγορεύσουν τον να έχει κάποιος ζώα, όλα πάνε να τα απαγορεύσουν.
0: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
1: Πάνε, Γέροντα, λέω, πάνε να απαγορεύσουν να έχει κάποιος ένα Παξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουν στο μέλλον, λένε.
0: Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει: δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
1: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
0: Τι να υπάρχει?
1: Εξάρτηση, Γέροντα, εξάρτηση.
0: Βέβαια, γιατί δεν κάνουν αυτά? Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν πώς θα λένε,
1: ψηφιακά.
0: Γιατί? Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσου της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει να πάει σπίτι του.
1: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο δηλαδή.
0: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουν.
0: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί. Σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
1: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, Γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
0: Κύριε Γρηγόρη μου,
1: το καταλαβαίνω.
0: Σας ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
1: Ναι.
0: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
1: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
0: Όχι.
1: Δεν μας ακούς καθαρά?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, Γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία και ευλογία.
0: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
1: Υγεία, ευχαριστώ, Γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
1: Καλησπέρα, κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
2: Πολύ ευχαρίστω. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το ίδιο διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Και η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2026 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστρούμινγκ. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστρούμινγκ.

0: ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυλλητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφεί μετά από το κρυπτογραφεί.
1: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση. Δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος. Οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει. Γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο. Και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα.

0: ακόμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επιτόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν είχαμε, υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν διοικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση. Και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά-σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το εφ-ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω τυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοι μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να αφαιρθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπό του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουν. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε, ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
0: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι όπως τα λέτε για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλαβιά, ούτε ο νέος αριθμός είναι σκλαβιά. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόλη ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω. Και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
3: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
3: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
4: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα,

0: Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο γραντέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Όποτε γίνονται συλλήψεις κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα, πληρογοποιούν που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τους δολοφόνους του Καραϊμπάρη που αποθήκανε. Προξενωτικά ανακαλύψαμε τους δολοφόνους του Μαρφίν, εντελώς στοιχεία μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως πληροφορεύτηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
0: Μετά από 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
0: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν συλλήψεις?
1: Ένα ανώνυμο email κύριε Σερέτη πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή έχει φτάσει και πάρα πολύ κρίση, πάρα πολύ σοβαρή. Και φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναζητείται στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
1: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο που ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Καθολικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφίν και τον εμπερισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε με το θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφίν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μια Άγιο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
1: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός Χρυσογοΐδης.
0: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε, έτσι μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξανε μόνο το μέσα στην Μαρφίν. Έχουν και φωτογραφίες.
0: Βέβαια.
1: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
0: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
1: Καταρχήν κάτι να δούμε, άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάν πανηγύριζαν ότι η δολοφονία του ξεκινάστηκε, έτσι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
0: Άρα καθίστε, μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
1: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές είναι συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
0: Ωραία, για να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Ήταν.
0: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφίν, που δεν γνωρίζω να το δείξει καθόλου δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή, είμαι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Γνωρίζανε λοιπόν. Όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσφυγο το δικό τους. παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν διαφέρει τίποτα.
0: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν τα συρτάρια, ένας θεός μπορεί να ξέρει.
1: Είναι σε όλα τα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
0: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι, και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Τόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
1: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και σε αυτό. Όλα δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δίνουν λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει η ατζέντα. Τον Τόκο, η έκρηξη ας πούμε με το προπάνιο που πάνε ξαναγίνει θέμα πάλι με τα τέντρα, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Πρικοτέμπει να μας λέτε ότι ήταν έλευση λικόνιση με τα σημαντικές ευλακίες. Είναι στα σκυλιά. Και σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, το αγαζελάει, το κάνει πικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα μας ξεφύλλησε ακόμη μια φορά.
0: Για γέλια.
1: Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, είναι κλάματα είναι κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα το στρατιωτικό εμβατήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς πατρίδας. Ποιοι είναι εχθρούς πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι? Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς?
0: Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
1: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι τη γεννούσε μόνος, έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
0: Καλά, εκεί τον κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Και ξέρετε, τώρα, τελευταίες γυρώ έχω πάνω για διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε έρθει αυτό. Προχθές είχα πει για παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει άλλος, μπιπ, άλλος κληρώνει, την έχετε ακούσει, πληρώνει ο λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τσίπρα και τον Άδων να τσακώνουν τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας ό,τι μου δίνεις για παροιμία που λέει στο χωριό μου δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Σερέτη.
0: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη ποια είναι?
1: Κύριε Σερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας έχει κλείσει τίποτα από τον Άδωνη? Μας έχει κλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα πρόβλημα με την κίνηση αυτή. Είδα τον Μαρκόπουλο, σου ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους που μας καθυγρίζουν καθημερινά.
0: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
1: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο χειριστή της Βουλής μέσα, μόλις τελειώνει το σοου, μέσα στο κοινοβούλιο περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς ήμουν καλά, τα πακάχα και γελάνε. Λύσω πολύ πιστικό, παλιό σε πιστεύω εγώ, λέει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί οι πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
1: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
0: Μαζί τραμπολίνο. Πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνι να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο?
1: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείτε. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ανομαλία, θεωρείται.
0: Πάντως,
1: Έτσι το προβάλλουν.
0: Έτσι το προβάλλουν και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαρή. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαρη, για μένα τουλάχιστον.
1: Κύριε Σαρέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχαν φτερά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή, τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα και τους γνώριζα. Κύριε Σαρέτη, να τους γνωρίσω κόσμος από κοντά, θα πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρθουν τώρα να σε γλύπουν για να τους χειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή κύριε Σαρέτη, μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλωσης και στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς τους, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
0: Και τους εαυτούς τους,
1: Τους εαυτούς τους, γιατί δεν τους ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και εσύ πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
1: Κύριε Σελέντε, όμως αυτό μας προσβάλλουν. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάνουν πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε στο να δημιουργεί πολιτισμό. Δεν μπορείς όσο στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορείς να σε κάψει κιόλας, μπορείς να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Γιατί και social media, κύριε Σαρέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν? Υπό το μόνο να είσαι only fans, γιατί να σπουδάσεις? Γιατί να πάνε να σπουδάσεις? Γιατί να πάνε να μορφωθείς? Γιατί να πάνε να καλλιεργηθείς σαν άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο only fans, να ξεπουλήσεις το κορμί σου, να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Πρέπει να την κατάσταση τη social media τι είναι. Δίνει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σαρέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πέσμα με τις καθυστερήσεις, ας μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί ζούμε περίπου μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος όρος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέγεται το τραγούδι, να σώζεται τίποτα, σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι προτείνετε?
1: Εγώ κύριε Σαρέτη, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει μαλλιά σε όλο μα το λέω. Μία λύση υπάρχει, να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Ειδικά στον πατριωτικό χώρο, γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν τραπέζει τα δεξιά ούτε αριστερά. Ο πατριώτης και οι πατριώτες δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο posts στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και να νομίζουμε πως είμαστε το Καραϊσκάκι και ο Κολοκοτρώνης.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος όταν έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως το είπαμε στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος ο Πλεύρης, γέρος τώρα, άμα ακούσει ότι το λέω γέρο θα τρελαθεί, αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του, το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν όταν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε εμείς πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, και όχι νέοι γέροι, νέοι την διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σαν την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του και ο τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το πει πολλές φορές,
0: ναι,
1: αλλά προσέχω απεριόριστα.
0: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
1: Προσέχομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σ' άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει, προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι κύριε Στερέντη που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
0: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά τους συμφέρουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέτη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, εδώ που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την έκανα στα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς, όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, για θέλετε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
4: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα δύο που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. κόστος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
13: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα,
14: Ηλία,
13: Ετωλοακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.
0: Θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
1: Προχθές είμαστε μια παρέα, είμαστε 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που βάζουν θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
0: Άρα βλέπετε, ναι, άρα, γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, yeah, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
1: Και το να μην είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
0: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι, το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρήσει ψηφοφόρους και γιατί υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας, δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα, καλά οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
1: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτια δεν βάζουν τίποτα αυτοί. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
0: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
1: Όχι.
0: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
1: Σε πολλά θέματα, κύριε Σέτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, ειδικά να επιβιώσει και οικονομικά. Και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και. Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός, ο οποίος περήφανος λαός, πως το έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό, πως ευθυλίζεται, πως δεν τον υπολογίζει κανείς. Είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θέλει να τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πως το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή, πώς το πέτυχε?
0: Πραγματικά, είναι αξιοσημείο.
1: Δεν είναι ταλέντο να το πετύχεις.
0: Είναι αξιοσημείο.
1: Είχαμε, που ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αλλά ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όχι με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά, υπήρξε όμως ένας κάποιος που έλεγε ότι έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
0: Πραγματικά, πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
1: Είναι ταλέντο. Δεν μπορείς, δεν θα το πετύχεις.
0: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
1: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε, εσύ μίλησε με όλους, αυτόν και δεν σας πω χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην δεν υπήρξε καν από πίσω του.
0: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Δεν τον θέλει ο Πούτιν. Δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Αυτό πώς το έχει καταφέρει?
1: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με τις αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το θυμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σύνοσο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Το μισό σημαντικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά Ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει και είναι έτοιμα. Αυτό το έλεγε με τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάνε την νομοσύνη σας τόσο πολύ. Γιατί. Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα. Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκανε τη συλλήψη Μαρτίνο Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε αν δεν ενεργοποιήσω. Όταν είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας και θα πέσουμε μέσα σε αυτό απόλυτα όταν ήμασταν οι πρώτοι που το απαμοντήλει αν έκανε δύο. Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε. Τροπολογία, φυλάκια. Ο Ντίλιαν θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Το είχαμε πει και σε λέτη πριν το Πάσχα.
0: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
1: Ο Ντίλιαν έκανε Ντίλιαν, ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε και σε τα κάνουν, αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Δεν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Γιατί δεν πήγαν τις επόμενες μέρες να το κάνουν. Γιατί.
0: Γιατί όλα από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς. Όλα σόου είναι. Όλα σόου. Και να σας πω κάτι. Καλά να καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουνε όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στο αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν να φύγουν. Πώς νιώθουν οι συγγενείς προθυμάτων των τεμπών τώρα να ανακούφιση ή όπως κοροϊδεύαν τόση χρόνια ξέρανε ποιοι είναι. Και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κρίναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμε για το ποτέ πάνω για μου καλή μητά στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και τότε μόνο της Μαρτίνη, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, θα είναι φαοργή. Όχι μόνο για αυτού που τους κολοφόρησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνουνε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουνε, τόσο πιο πολύ θα μας το κάνουνε. Θα το καταλάβει ο λαός.
0: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
1: Ακριβώς κύριε Σέβετη. Έπρεπε να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη σου για να το δέχεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι... δεν το βλέπω τόσο ας πούμε θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Γιατί βεβαίως συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάδες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι που τους βολεύει να τρώνε, να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Α, το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη. Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένης μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά, όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
1: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτεται μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως που είναι πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν. Όχι θέμα παρεμάρας, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέτη.
0: Δειλία, αλλά κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη, ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν, ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
1: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο
0: που... Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ε, ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους τα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο, και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
1: Δεν ασχολούνται με τίποτα. 1,5 χρόνο έχουμε δικαιωθεί στο 80% ότι έχουμε πει. Και το 20% που έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί σε επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
0: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
1: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, τι θα γελέσει πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Νιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοσύνη που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε στον Καρμουνόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους, αρωματικός δρομονάδος και τα τέμπη, όλοι λέγανε τότε οι πραγματογνώμενοι είχαν βγει τότε στην τηλεοράσεις για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμενοι μιλάνε για 20 τόνους.
0: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί, να τα πούμε αυτά.
1: Και ακόμα προσπαθεί ο πρωθυπουργός που συνέντευξη μίλησε για ξυλολιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο ο πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γρανάζακια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο, και αυτή είναι εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν του συμφέρει.
1: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους, το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να σου καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη, ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως ξέρουν γνωρίζει ο Σάρδης, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάθε ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και τον καθένα λαγιά, που δίνει ταξία. Ας το θυμίζει ζωή του. Το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλείς αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάνανε διαφορά.
0: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα. Και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως σε εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ και είχα βρει. Yeah. Όμως εσάς, ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ

0: να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, το, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
1: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάζει είναι η πραγματικότητα. Εμένα παρουσίασε ότι μου κάνανε πολλών παραπληροφόρηση ένα βίντεο που έκανα, που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα. Αυτό που έχει συζητήσει ακριβώς. Τώρα που είναι και να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία, δεν καταλαβαίνει το λαό ότι το κάνει για την κόμμα του, για να πετύχει σκοπό του και έτσι.
0: Ναι.
1: Και το βγάλανε πολλών παραπληροφόρηση. Ποια ήταν παραπληροφόρηση, ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τι υποκλοπέ. Ξέρετε τι. Με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη στο Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε εκτινοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπουν ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και ένα μονομοσία δεν είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα προστασίας του πολίτη Χρυσοκοκίδης. Και είπα ότι ακόμα και πολιτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Λόγκας ο Σάκτον το λέγατε, σε λίγο και να πάρουν με γεννήτριες, έτσι που κάηκαν όλα.
0: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι, ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους κάνουν, τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
1: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή έχει, τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να πληρώσουμε τον νίκης, υποχρεώσει μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει. Αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Παίρνουμε, αν δεν θέλω σήμερα, τον θέλω. Σου λέω πάνω. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφιλώντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του αντίδραση και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θητσή του να πάει στα Τάρταρα, να παλέγει την καθημερινή επιβίωσή του και έτσι θα πάρουμε τη γη του. Θα γίνεται την κατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, ότι θα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Γνωρίζετε. Είμαι μέρος του εν μέρει, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστημα ποτέ μου, αλλά.
0: Γνωρίζετε.
1: Ήξερα.
0: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό. Φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει. Και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη.
0: Σωστό.
1: Και επειδή την σημερα μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός εγκέφαλος με IQ

0: 192 για να μπορείς να τους προβλέψεις. Είναι προβλέψιμοι πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
1: Σωστό.
0: Αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
1: Ναι, και πρέπει αλλά να ξέρεις και πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί έχει πολλά πλοκάμια. Έχει πολλά κεφάλια.
0: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό πράγμα. Παραμονές εκλογών 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάς. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Δεν μυθίζω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει σε χρόνια αυτό, αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Βοβερικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ένας εισαγγελέας εφετών. Αστέρι ως το όνομα του, είναι ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκι αν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Δείτε πως σας το λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ιούνιος του 26.
1: Μια και αναφέρατε.
0: Είναι παραδείγματα απλά.
1: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά, γρήγορα αν μπορείτε κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτόν τον 20χρονο τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
0: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται και πόσο μάλλον οφέρον νόμα όπλο αστυνομικός να πυροβολεί ισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει ένας αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή των αστυνομικών ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί που σ' άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, μόνο εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
1: Και ειδικά από σώπλατα, δύο γεμιστήρες αδειάσανε, δεν ρίξαν ας πούμε μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται, ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες?
0: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις, επειδή πάνε να φύγει?
1: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
0: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων πρωτοκόλλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
1: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
0: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε απλερώσει και έφυγε. Ένας άλλος είχε κρεμμένο μάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει τη δουλειά της. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν, δεν το πυροβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο. Και
1: τα
0: αποτιμώτά του θα βρει το DNA του.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανένας να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές, και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους?
0: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνων και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει στην κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιου λόγου μπορεί να κάνει μια βλακεία, ένα λάθος στη ζωή
1: του. Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε
0: στα πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν το συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
1: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει η Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, σκάνε τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητούνται πράγματα, αλλά και στην Αμερική, κύριε Σέντη, που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινική δικαιοσύνη σε συμπολισμό και καλά στον κόσμο, έχει και ψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ, λοιπόν, κύριε Σέντη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή συμπολιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
1: ναι,
0: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμφωνιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
1: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική. Γιατί στις καταδιώξεις οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα μηχα, με τα περιπολικά που έχουν σιδεριές και προσπαθούν, ας πούμε, να εμβολήσουν για να σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς, να πούμε κιόλας, ότι ένα, και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα, κύριε Πετράκη, να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
0: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026, που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, yeah, ώστε να μην διδρεύουν αυτοί ζωές τόσο εύκολα.
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί πάντα η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
1: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό, αυτό.
0: Ακόμα και πολλές φορές και στερέτη είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση και να η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
1: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ειδήσεις.
4: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο Ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
3: Καιρός.
4: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ραδιογάμα από τη Φωνή του Πολίτη ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κάτεδα φυστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο Ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδεσε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο ραδιογάμα από τη Φωνή του Πολίτη ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μειοκτονίες, καθώς τα δροτικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

vu cet après-midi dans la rue, j'ai refait le chemin à l'envers.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ειδήσεις.
2: Σε σοκ βρίσκεται από χθες η κοινωνία του Αιγαίου, καθώς οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Το λεωφορείο κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετά μέτρα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης χθες το απόγευμα. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο. Στο σημείο επεκράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε με ασθενοφόρο τον οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια στις πληγήσεις περιοχές, μόνο τα 88 κρίθηκαν κατοικήσιμα και ασφαλή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές που άφησαν πίσω συνολικά 5 νεκρούς, συνολικά 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Χειροπέδησε 2 στελέχη του ΔΔΕ για τη χθεσινοβραδινή φωτιά στη Γραμμενίτσα Άρτας. Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο τεχνικός ασφαλείας του υποσταθμού, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης αναζητείται, δεν εντοπίστηκε καθώς απουσίαζε με άδεια. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή ξέσπασε από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της περιοχής και ο εισαγγελέας ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας για 3 στελέχη του ΔΔΕ. Συνάντηση υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας φέρεται να είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοστάμπα Χάμενεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιράν, International δεν κατάφερε να δει ποτέ το πρόσωπό του. Η επαφή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στην Τεχεράνη, μέσα σε όχημα με φημέ τζάμια και περιορίστηκε σε συνομιλία μέσω φωνής. Την άμεση ανάγκη για συχνότερες απεντομώσεις σημειώνουν οι κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Ο λόγος είναι η συνεχής παρέλαση από κατσαρίδες σε όλη σχεδόν την πόλη, από Έλληνο στρατιώτου μέχρι Σκαγιοπούλιο. Οι κάτοικοι με καταγγελίες τους και στο Ράδιο Γάμα, από τη Φωνή του Πολίτη, ζητούν επίσης από το Δήμο Πατρέων μη οκτονίες, καθώς τα δροδικά εμφανίζονται γύρω από κάδους απορριμμάτων. Η εικόνα είναι αποκρουστική, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι επικίνδυνη και υγειονομικά.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα, θερμοκρασίες από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: www.calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. www.calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να το κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: J'habite